ξέρουν, πάρε για ξέρουν. Και κάποια βετσπάνου να κουζί μρέγκο, ο σκλάνκι τσουσού, α κραμπίτσα κρέκαρου. Εστίζε ρε ψίδες μου, η πουδουλίνκου, в